Γιώργος Μαρίνος Σουν, Μάνος Χατζηδάκης Σουν, Ρουγιαλάρ Σοκαλ, Αντλή Μουζικάλ Περφόρμασενταν, Χέρ Μπαχτσέ, Αντλή Σαρκή, Σε Σλέντερ Διήνη Τουιουδούκ. Μπου Μουζικάλ Περφόρμασεντα, Χατζηδάκης Σιόιλέγες Μουσίτ. Μπου Σοκακτά, Δοάρες, Γιασιάρες, Βε Ελύρους. Κεντιμιζλέ, Βε Χαϊλέρι Μιζλέ, Μπυρλίκτε. Κεντιμιζλέ, Βε Τσουζουκλάρ Μιζλά, Μπυρλίκτε.

πάλι να χύσαστε στα μαλλιά και μια χρυσή καρδιά. Στα λόγια εχείς υψώθηκε το χρυσαφένιο στάρι κι η αγάπη μ' αγάπησε

Εσείς παρλάκ δε σάρσλμας και σιλιήλε, μάνος Χατζηδάκης, όν μπέχ χαζράν, μπίντοκους γιους δοξάν δόρτε, αραμσδάν, αιρλδ. Απατσίκ ραδιοσουντά έγινε και ο προσούντιν γιορσούνους, βεμπέν Γιάννης Σαούλης. Μπογιούν μάνος Χατζηδάκης χακντά, δόρτ μπολουμδέν ο Λουσιάν Σερινίν, ήλκ μπολουμνού την Λεντινής. Μάνος Χατζηδάκης ηλέ, ήλγελή για γιλναρμζά, Ονομιστική γάφτα γίνε μπουραντά, εγκέ και ο πυρσούντε τεβά με την τζέις. Ως τσεκαλούν.